Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, τραγουδιστής και οργανίστας των Πρόκολ Χάρουμ. Επίσης το 1977 η Γόρσο έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Μπάσκοκ στο Μάντσεστερ. Πρόκειται φυσικά για το συγκρότημα που θα γίνει διάσημο αργότερα ως Joy Division. Ακόμα το 1997 ο Τζεφ Μπάκλι εξαφανίστηκε στα νερά του ποταμού Μισισιπί. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 γεννήθηκε ο Νόελ Γκάλαχερ, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη των Oasis. Από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ λοιπόν Familia του Millions που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000, η δική τους εκδοχή στο Hey Hey My My του Neil Young.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, τραγουδιστής και οργανίστας των Πρόκολ Χάρουμ. Επίσης το 1977 η Γόρσο έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Μπάσκοκ στο Μάντσεστερ. Πρόκειται φυσικά για το συγκρότημα που θα γίνει διάσημο αργότερα ως Joy Division. Ακόμα το 1997 ο Τζεφ Μπάκλι εξαφανίστηκε στα νερά του ποταμού Μισισιπή. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 γεννήθηκε ο Νόελ Γκάλαχερ, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη των Oasis. Από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ λοιπόν Familiar to Millions που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000, η δική τους εκδοχή στο Hey Hey My My του Neil Young.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κλικ FM 93. Ξυπνάνε.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, τραγουδιστής και οργανίστας των Πρόκολ Χάρουμ. Επίσης το 1977 η Γόρσο έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Μπάσκοκ στο Μάντσεστερ. Πρόκειται φυσικά για το συγκρότημα που θα γίνει διάσημο αργότερα ως Joy Division. Ακόμα το 1997 ο Τζεφ Μπάκλι εξαφανίστηκε στα νερά του ποταμού Μισισιπί. Και τέλος, σαν σήμερα το 1967 γεννήθηκε ο Νόελ Γκάλαχερ, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη των Oasis. Από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ λοιπόν Familiar του Millions που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000, η δική τους εκδοχή στο Hey Hey My My του Νιλιά.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: και 93. Είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

βιάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.

0: Axel. DJ Yo.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 9122 και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ήχος από την Αυστραλία. Πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her? Και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

così. Try and make it easy on yourself. Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Le Flex, Λονδρέζος. Και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

Το original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδοί Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, instant funk.

I Got My Mind Made Up, τα τέλη της δεκαετίας του 70, και πάμε σε διάλειμμα, γιατί τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά, ή τουλάχιστον πρόσφατο, από τους Καμομίλ. Τώρα χαμομίλ δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά. Γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone, και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda May, Blue Eyed Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που την κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, σε ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard το Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

That I Used to Be από το soundtrack της ταινίας F1 The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά Charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την disco. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 terabyte, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

δεν ήταν μόνο το βίντεο Kill the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σε άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire Of The Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στο χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Want, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Σόμπερ και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Σόμπερ, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Σόμπερ μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Σόμπερ κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Σόμπερ. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας, και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim, το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος, γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

το καλύτερο πρωτεφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Μαρκιάνο, η Τάιλα κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που

πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου ροκ συγκροτήματος. Hip Hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: Bet. ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές. Είτε λίγο πιο νωρίς, είτε λίγο πιο αργά. Είτε πολύ μακριά από εδώ, είτε εδώ. Ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλωσορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η Ελπή ήταν αυτή, λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα match, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

Ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω και εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραία που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέοναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

0: τον Κλικ 93. Είναι 12.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τόσες δεκαετίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι? Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Καθραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ροδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

Μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη ιδεολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φυγείς. When Moses brought the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να ιδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ. Θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα ονόματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι. Όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Κοσμάς και Δραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί εδώ παρέα με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια διαβάζω εδώ. Τι να διαβάσω, την νιώθουμε και τη βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούρια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά.

ή η γάμι λέει αυτή την εποχή πάνε ως εξής. Η νύφη το παίζει αθώα. Ο γαμπρός ότι θα μείνει πιστός. Τα πεθερικά ότι αγαπιούνται μεταξύ τους. Μόνο οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς λέμε τώρα. Γιατί και αυτοί καλά καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς γιατί ήρθαν για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα. Έχω πάει σε γάμο τα τελευταία χρόνια που κάποιοι δεν πάτησαν στην εκκλησία καθόλου και τους είδες κατευθείαν στο τραπέζι. Ντροπή. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες της μέρας και της νύχτας σας μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 η Roxy Music έκανε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Πολ Σάιμον απεκατέστησε με παπάκια κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 η Roxy Music έκανε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Πολ Σάιμον απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil dance on set in every place.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Lady Gaga και βεβαίως Bruno Mars, Die With A Smile, παραμένει μέσα στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι φίλες και τούτη εδώ την εβδομάδα θα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και βέβαια κοντά του θα έχει το Media Inspector και φυσικά την AFPI που μας ενημερώνει για το ποια είναι τα τραγούδια τα οποία σαρώνουν στις 21 θέσεις των σταθμών της χώρας. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Στο 19, Undressed Sombre, ενώ στο 18 σε λίγο Sports Car από Tate McRae. We'll

Bebe Rexha, New Religion, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Για να δούμε ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι έχει προοπτικές, πρέπει να σας πω. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά Κέιτο ή Κάτω, αν θέλετε. Ένα τραγούδι που πραγματικά είχε πάει πολύ κάτω, ανέβηκε, ακατέβηκε, ξανανέβηκε. Τώρα είναι ακόμα στο 16. Turn the lights off.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αντέχει ακόμα πολύ το Αζιζάμ, δεν το συζητώ. Με τον Ed Sheeran να παραμένει μέσα στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα στα ραδιόφωνα της χώρας. Το 15 λοιπόν. Alex Warren, το καινούριο τραγούδι του Alex Warren, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καινούριο, αλλά είναι το καινούριο κομμάτι που βέβαια μαζί με το Ordinary τοποθετούν τον Alex Warren μέσα στη λίστα εκείνων που κατάφεραν να έχουν δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Fever Dreams το 14.

ακόμη αν και είχαν βγει κάποια στιγμή από την 20άδα, η Jonas Blue μέσα στην 20άδα τελικά. Δηλαδή βγήκανε και μπήκανε που λένε. Edge of Desire στο νούμερο 12. Ενώ μία θέση πιο κάτω. The Second Voice, Let Me Be. Στο 13. Καινούριο κομμάτι, το οποίο New Entry μπήκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το οποίο νομίζω θα μπει με στη δεκάδα γιατί ανεβαίνει αργά και σταθερά. Τώρα, τραγούδι εκτός 20άδα στη συνέχεια. Και μετά ακολουθεί η αγαπημένη μου Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Στο νούμερο 11 έχουμε διανύσει ήδη μία ώρα μαζί. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, το International Top 20 από την AFPI. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και την ερχόμενη ώρα.

0: στον Click 93. Είναι 5.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Μόλις τώρα ακούσαμε Hugh Gale και βεβαίως Jamaican Bam Bam, το οποίο νομίζω το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Στο νούμερο 10 λοιπόν, Cat's Eye, οι κούκλες Cat's Eye, με τον Γκαμπριέλα στο 9 και σε λίγο Alex Warren με το κομμάτι που έμεινε τόσο καιρό στην κορυφή, Ordinary, τώρα είναι στο 8.

Ο Κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, Δράκουλα, Τάμε Ιμπάλα. Στο 7 το τραγούδι, και το οποίο νομίζω θα παραμείνει μέσα στην δεκάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Κομμάτι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια, και μετά ένα τραγούδι το οποίο δεν καταφέρει ποτέ να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι και παραμένει ακόμα πολύ ψηλά. Η συνεργασία David Guetta, Tones and I, και βεβαίως Tandy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Και να που μπήκαμε λοιπόν μέσα στην πεντάδα, όπου εδώ είναι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, σκληρός ο ανταγωνισμός στο playlist των σταθμών της χώρας μας. Reggie, Where Is My Husband, στο νούμερο 5. Στη συνέχεια, το τραγούδι το οποίο έχει κερδίσει εντυπώσεις, θα έλεγα, φέτος, η Ζέινα με το Τζανάντο της, στο 4.

και όπως μάλλον έχετε καταλάβει, δεν είχαμε αλλαγή τούτη εδώ την εβδομάδα σημαντική. Στο νούμερο 3 παρέμεινε το Golden από Hendrix και στο νούμερο 2 μόλις τώρα ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might, που παραμένει βέβαια να είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, την οποία ακόμα διατηρεί Taylor Swift και τούτη εδώ την εβδομάδα με το The Fate of Ophelia. Ήμασταν 2 ώρες μαζί, ήταν το International Top 20 από την IFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα σχεδόν 10 χρόνια. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι παρέα. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά η Βασίλισσα, Taylor Swift. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα: Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22 42 069 100.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 η Roxy Music έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Πολ Σάιμον απεκατέστησε με παπάκια κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

0: στον Click 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Like FM 93.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος.

0: πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69 109.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 η Roxy Music έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Paul Simon απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hit the beat and take it to the first.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 οι Roxy Music έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Paul Simon απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετικοί, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1964 οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Love Me Do. Επίσης το 1972 η Roxy Music έκανε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση όταν έπαιξαν στον Νίκο Σάιαρ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόμα το 1992 ο Πολ Σάιμον απεκατέστησε με παπάκια κουμπάρο την Edie Brickell. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Dean Burgess, ο τραγουδιστής δηλαδή των Charlatans, τους οποίους ακούμε στο τραγούδι The Only One I Know. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1990 με την ετικέτα της εταιρείας Situation 2.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
2: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.